Ανάγκη τη πισμα ένα ραταραπών το γουάνα τη ταϊαγιού, που κυμκέρι που γαντρώνε, ήταν και η μάνια στην αμαγκό κονγκράμ να κοντά να ρωτούν ρωτικά ρεσπόνσα. Μα ήταν τη ταϊαγκάνη, η αμάτερα, η αμάτερα, η αμάτερα, η αμάτερα, η αμάτερα, η αμάτερα, η αμάτερα, η αμάτερα, η αμάτερα, η αμάτερα, η αμάτερα, η αμάτερα, η αμάτερα, η αμάτερα, η αμάτερα, η αμάτερα, η αμάτερα, η αμάτερα, η αμάτερα, η αμάτερα, η αμάτερα, η αμάτερα, η αμάτερα, η αμάτερα, η αμάτερα, η αμάτερα, η αμάτερα, η αμάτερα, η αμάτερα, η αμάτερα, η αμάτερα, η αμάτερα, η αμάτερα, η αμάτερα, η αμάτερα, η αμάτερα, η αμάτερα, η αμάτερα, η αμάτερα, η αμάτερα, η αμάτερα, η αμάτερα, η αμάτερα, η αμάτερα, η α

0: σαύρα.
1: Σπάτε τα γύρα με ανασέβες Vodafone γιον σπάκιν αμτάτα να χωρία ρομ.
0: Κακοπένα χωρία ρομ. Κακοπένα χωρί με με ξένα νομινό ούλα. Κακοπένα χωρί γύρε μόνοι νενόμ. Και το ουάρε μόνοι νενόμ. Και είναι γύρε και το ουάρε αμ σίκρετ.
2: Μέναν τερεπον και προτέν τάτα.
0: Λόρια στα. Το ουάρε το ουάρε το πόκ. Αν δεν είναι βόμα τα τα κύπτην. Προτέν τα τα κύπτην. Νικάνε χωρί να μπαίνει τα γύρα.
1: Είμαι το αν δεν ήταν γύρι σου.

0: πάω να ρίχνει έναν ένα πορρό η Vodafone Ιωάννη Τάτα.
1: Ωραία μπαϊ το ουάνα. Στα τρίπο ουάν. Ότε πόβι, η βουγγίνη καρινέ μου. Είτε πορρό.
0: Τε πορρό είναι το πόγινα. Ότε ταρά το ουάνα τε κυκαπάει. Τε νου ατε ταρά το ουάνα χωίνς ο νου ατε κυκαπάει. Αου ατε ταρά τε νου ατε κυκαπάει. Νιμέ ατε ταρά το ουάνα τε κυκαπάει. Ο νου ατε ταρά τε νου ατε κυκαπάει. Βανού ατε ταρά ο νου ατε κυκαπάει. Ω είτε πίνε το ουάνα τε ταρά βανού ατε κυκαπάει.
2: Είμαι τελόιδε, κορνάπα. Κορνάπα, κουάιτε ο, κουάιτε ο κομεύει, κουάιτε τέρικα,
0: βόζεφο. Κορνάιν την αμαγαίνα, που αφού είτε ταρά ο νόου ανακήκα πάει. Δεν επούτε ταρά, τε πήμω ο νόου ανακήκα πάει. Αν είναι επούτε ταρά, τε πήμε το γόνα ανακήκα πάει.
2: Κομπάντεο, κομπάντεο, κομπάντεο, βόζεφο.
0: Τι με φάντονε, εσένε τα είναι κορνάιν, ένα ταουάκι που αφού είμαι λάβα τε σαν και τε μέχα πάει. Ο γέννησαν για να πού αναγωγέ.
2: Για μάνι!